δεν ζητώ, δεν ξεσπάω. Μαριονέτα που τρέμει, μη κοπούν τα σκοινιά. Μόνο κάποιες στιγμές, σε ένα χάσιμο χρόνο, μια φευγάτη φιγούρα στον καθρέφτη γελά.